0: Σιφατόμε. Μαλάκα η φυσιλόσε. Σάμεν φυφίτα. Μουάλα τα λακάι. Καμολά του. Παλαιλία εν καλήν λόμου.
1: You stop listening to Fan Power 99 FM.